0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα!
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Που σε πήρα 8 φορές. Μου κάνεις και παράπονα. Καλημέρα, καλώς ορίσατε στους 105,1 μουσικό κανάλι. Όλα τα καλά παιδιά θα μας δοχτούν σιγά σιγά, μη φοβάσαι.

Λοιπόν, να σπάρω με τα ίσα μας, γιατί το στραβώσαμε λίγο. Καλωσορίσατε ξανά στους 105,1 μουσικό κανάλι, όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2, κοντά σας είναι ο... Δεν βρήκανε άλλο θύμα, γι' αυτό.

Η πρώτη καλημέρα πάει στην Αθήνα, αν και το Ηράκλειο είναι η πόλη μου. Αυτοί με σκουντάνε πρώτοι, σε αυτούς στέλνω την αγάπη μου. Νικόλα Γιάννο εδώ. Αξίες ανεκτίμητες.

Είναι γνωστό, φιλενάδα, ότι εδώ μιζέρια συνταγμιάσματα δεν έχουμε. Και παλεύουμε τόσα χρόνια για να χαμογελάμε. Βρίσκομαι όλα τα καλά που συμβαίνουν και όλα τα στραβά που μας κάνουν και γελάμε. Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Μιμίκα. Την καλημέρα μας στη Μεσσηνία, Γιώργο, σε πρόλαβα.

πες από την άλλη μεριά για να βλέπεις τα τραγουδιά. Ο καταπληκτικός, ο ένας και μοναδικός Rory Gallagher. A million miles away. Όχι ακριβώς, περίπου 2.500, αλλά καλά είναι και αυτά. There's a smile all around the room.

Κοίταξε να δεις, δεν το βρίσκω περίεργο. Πήρε τον αέρα ξανά το Ηράκλειο. Εννοώ το άμυρο το αεροδρόμιο, το Καζαντζάκης. 361 πτήσεις ημερησίως. Δηλαδή, γιατί το βρίσκω περίεργο. Αν ρωτήσεις αυτούς που δουλεύουν μέσα θα καταλάβεις το γιατί.

Αν το είδα, λέει Μανολάκη. Μα κοίταξε να δεις, αυτή είναι η τροφή μου. Κάτι τέτοια ψάχνω και βρίσκω και μ' αρέσουν. Διονύσιος, ωραίο όνομα. No matter what you say, only metal, what a boy. Θα λένε τώρα, μα τι λέει αυτός. Ψάξτε το λιγάκι. Παπάς στο ναύπλιο. Metal, rap, dub, συνδυασμό με ορθοδοξία. Υπέροχος. I'll do what you want, running.

Το λέω πάντα. Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγει τα ματάκια σας. Την αγάπη μας στον Άγιο Νικόλαο. Όχι, σήμερα δεν βγαίνουμε από εκεί. Αλλά μπορείτε να μας βρίσκετε διαδικτυακό στο www.musicocanali.gr.

Μάνο μου, είναι αμοιβαία τα αισθήματα, το ξέρεις. Μες στην καρδιά μου πάντα υπάρχει Άγιος Ιερόφθορος. Το ξέρεις ότι σας αγαπώ κι εγώ και δεν σας

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Κωστάκι μου, δεν θα ασχοληθούμε με τσάλι. Είπαμε, οι άλλοι φταίνε. Εμείς ποτέ. Όσο αυτό το θέμα, δηλαδή, με έχει κουράσει πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι τώρα που συνεργάζονται Δήμος και ιδιώτης, κάτι παραπάνω θα μας δώξουν, ρε παιδί μου.

σωστά το έθεσαν το θέμα Ούλη. Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Κοίταξε να δεις, τα μεγάλα έργα θέλουν μεγάλο κόπο, μεγάλο χρόνο, μεγάλο στομάχι και μεγάλες τσέπες. Κάποτε όλα θα τελειώσουν.

Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που οδηγείτε μέσα στο Ηράκλειο, αν και δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί οδηγείτε μέσα στο Ηράκλειο. Είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις και τόσο εύκολα να πας από τη μια μπάντα στην άλλη. Άσε βεβαίως το πρόβλημα το αιώνιο με τα πάρκινγκ που δεν υπάρχουν. Και καλά να πάθετε βέβαια. Λίγη προσοχή παραπάνω και τα δυο χέρια στο τιμόνι. Προσέχετε τους πεζοί, τους delivery και γενικώς τα κινητά τηλέφωνα.

το λένε. Το λένε οι Urgent εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κράτα την κεφάλα σου ψηλά. Εκτός νερού όταν είσαι στη θάλασσα.

Δεν μπερδεύεται, φιλερνάδα, ο Άλις Κούπερ με κανένα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 105,1 μουσικό κανάλι. Διαδικτυακά μας ακούτε παντού, το ξέρετε. Σας έχω δώσει και το δεύτερο link που μπορείτε να μπείτε μέσα και να μιλήσετε με τους άλλους τρέλους. Αλλά ξέρω, οι περισσότεροι είστε απασχολημένοι. Φυσικά και σήμερα συντροφιά μας Bakery and Coffee Veneris. Το καταπληκτικό αυτό στέκι μου που μοσχομυρίζει από φρέσκο ψημένα ψωμιά και καλούδια και υπέροχο καφέ. Πετρακογιώργη και με άνδρου, με άνδρου και Πετρακογιώργη, δεν χάνεται.

Δημητράκη μου, το 2011 που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, εννοώ το reunion των Hippies και όλα αυτά από ένα Γερμανό, όχι Έλληνα, που είχε την υπέροχη ιδέα μέσω Facebook να καλέσει όλους αυτούς που έχουν περάσει από εκεί. Αλλιώς τα είχαν φτιάξει, αλλιώς τα είχαν υπολογίσει, αλλιώς είχε γίνει όλο το πάρτι. Προσπαθούσαμε και προσπαθήσαμε να δώσουμε μία εικόνα από το παρελθόν. Τώρα από εκεί και πέρα οι επιτίδοι, το ξέρεις πολύ καλά, αρπάζουν όλες αυτές τις ευκαιρίες και τις κάνουν πανηγύρια. Και φέτο έγινε. Και τι σχέση έχει η Παπαρίζου με τους Hippies? Ήθελα, ξέρω, μπορεί να ήταν και αγέννητη κοπέλα.

Από πολύ παλιά θα λέγαμε αυτό, Κωστάκη. Και πού να πιάσουν οι ζέστες. Επιάσαν οι ζέστες. Παρενοχλούσαν τα παιδάκια. Και είναι λόγος αυτός να φερθεί έτσι που φέρθηκε.

Λοιπόν, επειδή έχει φαγωθεί ο 42, είπα χθες θα τον μολάρω λίγο να μας μιλήσει για τα πολιτικά δρόμενα. Και δεν τον έχω αφήσει ακόμα και θα κάνει, λέει, κίνημα. Κάνε καλύτερα κούνημα.

μπαμπούλας. Ποιος μπαμπούλας, μωρέ? Αυτός που τα είχε κάνει θάλασσα, τα χάλα τα χάλασσα, και επανήρθε και μαζώνει όλο τον καλό τον κόσμο. Ναι, θέλουν να αλλάξουν τη μόδα αντισύμματος εν τη Βουλή των Ελλήνων, α ναι.

ταχύτητα ανάλογα με τον τόπο που βρίσκεσαι, ταιριάζει και η σαγιονάρα. Και το παιδιλάκι, άντε και κανένα παρεό, συνέχεια γαβάτες, γαβάτες με γραμμάς.

Επιμένει ο 42. Κοίταξε να δεις. Τα λέει σωστά καμιά φορά. Υπάρχει, λέει, μια μεγάλη συσπήρωση για να σωθεί ό,τι δεν σώζεται. Και επιμένει ότι αν αντίσει σπήρωση και χρησιμοποιούσαν Γκότζι Μπέρι ή Τζίτζι Μπέρι ή κάτι με μπέρι γενικώς, θα ήταν εντελώς διαφορετική η ζωή εν Ελλάδη. Τι γίνεται με το λάδι, άστα, άστα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Ακριβώς από εκεί που σταματήσαμε, δεν μου έκανε καρδιά να το χάσω το τραγούδι. Αν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιόφωνά σας, χάσατε την πρώτη ώρα και είναι και η τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Αχαχούχα! 105,1 μουσικό κανάλι. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ως τας δύο, αγόρι μου. Μυθκάφ! Μυθκάφ! Μόλις με ρώτησε το μικρόφωνο γιατί το φτύνω. Για να μη σε ματιάσω.

0: Rosetta. Sweet Rosetta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picker. Picks with the fingers, great. Okay.
1: Επιμένει ο Σαραντανιό. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι νεοαφεκθέντες στα παράλια της Κρήτης? Κοίταξε, το έχουν αναλάβει οι ειδικοί που πάντα καταφέρνουν να τους χώσουν κάπου. Μην ελπίζεις ότι θα την κλειδώσει η Κρήτη. Μην!

Γύρνα πίσω ρε παιδί μου, get back, get back. Έχουμε ακόμα πολύ ώρα, μη σκάς. Καλοκαιράκι, δεν ξεχνάμε ποτέ τα δεσποτάκια. Ένα μπολάκι νερό όπου μπορείτε, λίγη τροφή. Ψυχούλες, το λέω πάντα.

0: Yeah.
1: Είδες η τεχνολογία που φτάνει να βοηθάει και σε τέτοια ζητήματα. Στην Κρήτη ετοιμάζονται να καταπολεμήσουν τα κουνούπια με drones. Και είναι άλλο να σου πέσει κανένα κουνούπι στο μπράτσο και άλλο κανένα drone στο κεφάλι, βέβαια. Yeah.

Με ρωτάει ο 42 πώς τον λένε το Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Βρήκαν ωραία ονομασία βέβαιος για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μιχαλάκη αγόρι. Ο Μιχαλάκης είναι από τους πιο ενεργούς υπουργούς που έχουν περάσει από αυτό το Υπουργείο. Δεν είναι η πρώτη του, ούτε η δεύτερη του. Έχει ένα μεγάλο θα για όλα.

Αυτό μόλις μου ήρθε τώρα από μια φίλη. Πρωί-πρωί λέει βγήκε στην Ιερά Πέτρα ο Λολάθαρας στην αυγή και άρχισε να βαράει με καραμπίνα. Και πού να πιάσουν οι ζέστες που πιάσανε.

χειρότερο πράγμα από το να ξέρεις ότι η ατιμωρησία είναι πάνω από τη δικαιοσύνη. Το ξέρετε, το βλέπετε, το αντιμετωπίζετε. Καθημερινό φαινόμενο με όλους αυτούς που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, που είναι άκρως επικίνδυνοι, που μπαίνουν μέσα για λίγο και τους ξαναφύνουν λόγω καλής διαγωγής και το ξανακάνουν. Γιατί να μην το ξανακάνουν, αφού ξέρουν ότι θα ξαναβγούν.

θα σου το φέρω εντελώς διαφορετικά τώρα. Ξυπνάς πρωί, περνάς από εκεί κοντά με Άντρου και Πετρακογιώργη. Σου έρχεται μια υπέροχη μυρωδιά από φρεσκοψημένο ψωμί. Μοσχομύριστο εσπρέσο σε τραβάει από τη μύτη. Bakery and Coffee Veneris. Εκεί στο Μασταμπά.

το κατέχω, Γιώργα, ότι η μουσική αυτή είναι καταπληκτική. Πού να τους βρεις μεγάλους δρόμους, βεβαίως. Όσο για το Βόα, κάστα να πάνε άστα. Αυτό που με προβληματίζει είναι πώς θα καταφέρουν οι ορισμένοι μέσα στα στενά δρομάκια του Ηρακλείου να τρακάρουν. Εντάξει, δεν έχουμε και δρόμους της προκοπής, αλλά πιστεύω ότι μάλλον η οδήγησή σας ορισμένων πτέει

Δεν σας ξέχασα, καθυστερώ να τα λέω. Καλό μεσημέρι σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που την παλεύουν νυχθημερών. Το ξέρω, ο τουρισμός έχει αρχίσει και φουντώνει. Λεφτά δεν αφήνουν. Τι να σου πω. Δεν νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από μάτι. Παλεύουνε. Μαζεύουνε φασούλι το φασούλι για να δουν λίγη θάλασσα. Να μπουν σε ένα ξενοδοχείο και να μην ξαναμπούνε μέχρι που θα φύγουνε.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Με αυτά μέρα μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Ανεβαστικά. Τι ανεβαστικά? Μη λέστε τις λέξεις που θυμίζουν ανεβατά καλυτσούνια.

κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κάκα κορίτσια και άλλα πετενά. Αν και Παρασκευή σήμερα ηρέμου την περάσαμε, θα έλεγα. Μην ξεχνάτε ποτέ, 105,1 μουσικό κανάλι, καθημερινά 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ, για να... να χαρουμενιάζομαι, βρε. Δικές μου λέξεις, μου τις κλέβετε.

Καλό μεσημέρι, Ευάγγελε. Κοίταξε να δεις, μέσα στην τρέλα μου κυριαρχεί και κάποια λογική αν το προσέχεις. Και μέσα στη λογική μου κυκλοφορεί μια τρέλα.

Να είστε καλά, μωρέ, όπου και αν βρισκόσαστε, και αν δεν είστε καλά, πιθανόν να φταίει η κεφάλα σας, εκτός από τους άλλους που πάντα φταίνε. Ξέρετε, αυτοί που δεν οδηγούν σωστά, που πετάνε τα σκουπίδια έξω από τον κάδο, που δεν προσέχουν για να έχουν, που δεν χωνεύουν κανένα.

Τι θέλεις τώρα να με κάνει να ζηλέψω? Τα Χανιά λέει φτιάξανε έξυπνες διαβάσεις. Στο Ηράκλειο θα βάλουν μεγάλα χέρια πάνω από τα κόκκινα φανάρια να μοιράζουν μπάτσο.

Φυρί, φυρί, το πας να με εκνεύρισεις. Κάτω τα χέρια από τα κόμματα, ρε. Αν δεν τους βγάλουμε να τους έχουμε εκεί πέρα να τους ακριβοπληρώνουμε, ποιος θα μας τα τρώει.

Αυτό, αγόρι μου, δεν είναι προεκλογική περίοδος. Είναι πληστηριασμός. Είναι προσφορά και ζήτηση. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά για να πάρει ψηφαλάκια. Αέρα, πατέρα.

Καθώς πλησιάζομαι προς το τέλος, θα σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι μας συντροφεύει με τις νοστιμιές του, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια του και όλα τα καλούδια που γίνονται με μεράκι χειροποίητα, το Bakery and Coffee Veneris. Έχει στην Πετρακογιώργη και με άνδρου γωνία στο Μασταμπά.

Πάντα ανεβάζουμε τα γράδα προς το τέλος, για το ξέρεις. Έπρεπε να ήσουν κάποια στιγμή στο παρελθόν, να έβλεπες τα πρόσωπα αυτών που είχαν συνηθίσει άλλα των αλών ή αλέντελών στο Πάιπερ, όταν άρχισα να τους παίζω τέτοια πράγματα σαν τον Παρακούντα.

Μπάμπι μου, επειδή δεν τα παρακολουθώ όλα και μαθαίνω τα νέα, ξέρεις, από την πηγή. Με έχεις μπερδέψει τώρα. Την παπούρα την ήξευρα. Η κεφάλα πού είναι?

όλα αυτά που μαζεύονται όλη την εβδομάδα, πιθανό να βρίσκουν μία διέξοδο την Παρασκευή. Γιατί το λέω αυτό? Ξέρετε εσείς που συνομιλούμε στα ιδιαίτερα, ειδικά στο chat, δεν κατάλαβα ποτέ το γιατί στο chat και όχι εκεί που σας έχω δώσει για να τα βλέπουν και οι άλλοι. Είμαι εδώ καθημερινά 2 ώρες προσπαθώντας να σας κάνω να χαμογελάσετε και να σας δώσω μία άλλη όψη της ζωούλας. Της ζωούλας που την παίρνουμε από τη χαρούμενη μεριά της, με τα καλά της και όχι με τα κακά της, αποφεύγοντας να ενημερωνόμαστε για όλα τα εγκλήματα που γίνονται. Παραβλέπουμε πολέμους,

Εύχομαι πάντα τα σπαρασκευάς μέσα από την καρδιά μου και μέσα από όλη την αγάπη που τρέφω για το ανθρώπινο είδος να έχετε ένα υπέροχο Παρασκεύο Σαββατοκύριακο. Να περνάτε αυτές τις μέρες πιο κοντά ο ένας

να κλείνετε τα κινητά και τα κομπιούτερ, να αποφεύγετε την τυβούλα. Και πάνω απ' όλα να περνάτε όσο πιο πολύ χρόνο διαθέτετε με αυτούς που αγαπάτε, γιατί ο χρόνος πίσω δεν γυρίζει και μια μέρα κάποιοι που αγαπάτε θα λείπουνε.

Εδώ κάπου σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 12. Ετοιμαστούτε. Όλα τα ωραία βρίσκουν το δρόμο τους σγά σγά.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της

0: Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους. Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι. Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
1: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
0: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπονται λιγανείς, είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή τη είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εδώ είμαστε Παρασκευή απόγευμα, η πόλη ακόμα καυτή, τα μάτια λίγο κουρασμένα, αλλά η ψυχή, η ψυχή έχει ήδη φορέσει μαγιό κοντομάνικο και ονειρεύεται παραλίες.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης και μέχρι τις 8 δεν θα κάνουμε απλώς εκπομπή, θα κάνουμε μία μικρή εκδρομή. Όχι με βαλίτσες, όχι με χάρτες, όχι με εκείνο το άγχος του που θα παρκάρουμε τώρα, αλλά με τραγούδια, με φωνές, με ρυθμούς, με ιστορίες και με εκείνο το μεγάλο καλοκαιρινό ψέμα που λέμε όλοι, Παρασκευή απόγευμα, σήμερα θα βγω χαλαρά. Ναι, καλά. Το Ηράκλειο μόλις γέλασε από μόνο του. Απόψε η μουσική έχει χρώμα, έχει λίγο ρετρό, λίγο ψυχή, λίγο ρέγγε, λίγο αφρικανικό παλμό, λίγο σκοτεινό σινεμά, λίγο ιταλική φινέτσα και λίγο από έρωτα που είδε το μήνυμα και δεν απάντησε ποτέ.

Παρασκευή απόγευμα, η πιο κατεργάρα μέρα της εβδομάδας. Όλη την εβδομάδα τη σχεδιάζεις σαν τη λύτρωσή σου. Λες την Παρασκευή θα ζήσω, θα βγω, την Παρασκευή θα κάνω επανεκκίνηση. Και όταν έρχεται η Παρασκευή, συνειδητοποιείς ότι το μόνο που πραγματικά θέλεις είναι να αφήσεις το βλέμμα σου να χαθείς το κενό, ψάχνοντας τη χαμένη σου ηρεμία. Να μην σου μιλάει κανείς, να μην σου ζητάει κανείς τίποτα, να μην χρειάζεται να απαντήσεις ούτε με emoji. Αλλά οι κακές παρέες πιέζουν, τα μπαράκια στην Κοραή σε φωνάζουν από μακριά, η πόλη μυρίζει αντιλιακό, άσφαλτο, ζέστη και προσδοκία. Και συντείνεσαι, βάζεις το καλό σου χαμόγελο και βγαίνεις έξω να εξαργυρώσεις τους κόπους 5 ημερών. Καλή τύχη με αυτό. Και μην το παίζετε όλοι cool. Όλοι έχουμε πει θα περάσω για λίγο. Και μετά κοιτάμε την ώρα και συνειδητοποιούμε πόσο γρήγορα πέρασε. Παρασκευή είναι. Δεν θέλει πολύ λογική, αλλά θέλει μουσική που να σε πιάσει από τον νόμο και να σου πει έλα, μην το ψάχνεις πολύ, αρκετά κουράστηκες όλη την εβδομάδα. Από την άλλη, αν το σκεφτούμε, η Παρασκευή είναι μια μέρα γεμάτη ειρωνία. Όλοι χαμογελάνε στους δρόμους του Ηρακλείου, λες και κέρδισαν το λαχείο, ενώ στην πραγματικότητα κέρδισαν απλώς 48 ώρες μακριά από το αφεντικό τους. Μία προσωρινή ελευθερία με ημερομηνία λήξης. Και από πίσω, κάπου μακριά, η Κυριακή βράδυ μας κοιτάει ήδη, σαν ειδοποίηση που δεν θέλεις να ανοίξεις. Αλλά ας μην το χαλάσουμε από τώρα. Απόψε είμαστε ακόμα στην αρχή. Και η αρχή είναι το καλύτερο ψέμα της εβδομάδας.

Έξω οι δρόμοι της πόλης θυμίζουν μικρή έξοδο κινδύνου από την καθημερινότητα. Φανάρια, κορναρίσματα, μηχανάκια, κόσμος που τρέχει να προλάβει. Τι ακριβώς, το Σαββατοκυριακό δεν πάει πουθενά, εδώ θα είναι. Τελικά μήπως τρέχουμε όλοι, γιατί αν σταματήσουμε για 10 λεπτά θα ακούσουμε μέσα μας εκείνη τη φωνή που λέει: «Φίλε, μήπως το έχεις παρακάνει με το άγχος και δεν το παραδέχεσαι?» Και κάπου εδώ ερχόμαστε εμείς. Όχι για να σας σώσουμε, μην λέμε υπερβολές, αλλά να σας κρατήσουμε παρέα την ώρα που κάνουμε πως όλα είναι υπό έλεγχο. Και μεταξύ μας, κανείς δεν το έχει υπό έλεγχο. Αλλά κάποιοι απλώς έχουν καλύτερο soundtrack. Πάμε όμως και στα καλοκαιρινά vibes. Το Σαββατοκύριακο ανήκει στις μικρές εκδρομές, σε εκείνες τις νότιες βουτιές που ξεκινάνε με τη φράση «πάμε κάπου εδώ κοντά» και τρεις ώρες μετά, ίσως σε δρόμο με στροφές, κρατάς καφέ, ψάχνεις σήμα από το κινητό και κάποιος από πίσω ρωτάει «φτάνουμε?» «Όχι, φίλε μου, αλλά έχουμε ήδη φύγει από τη ζωή που μας κούρασε». Κάτι είναι και αυτό, ε. Νότια, νότια του νομού, εκεί που οι παραλίες έχουν άλλο ρυθμό. Πιο αργό, πιο καθαρό, πιο τίμιο. Η θάλασσα δεν σε ρωτάει πόσα έκανες μέσα στην εβδομάδα. Δεν την νοιάζουν τα μηνύματα, δεν την ενδιαφέρει αν άργησες, αν ξέχασες, αν η ζωή σου έχει 17 ανοιχτές καρτέλες. Σε κοιτάει και σου λέει «μπες μέσα, ηρέμησε και άσε τα πολλά». Αυτό είναι το καλοκαιρινό τύπο που σας δίνω για σήμερα. Μην κυνηγήσετε το τέλειο Σαββατοκύριακο, γιατί θα χάσετε το αληθινό. Πάρτε νερό, πάρτε σκιά, πάρτε καλή μουσική, πάρτε ανθρώπους που δεν σας κουράζουν και αφήστε λίγο χώρο να συμβεί κάτι χωρίς πρόγραμμα. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερπαραγωγή, θέλει σωστό τραγούδι, την κατάλληλη στιγμή. Το καλοκαίρι της Κρήτης δεν υπόσχεται λύσεις, αλλά υπόσχεται αναμνήσεις, και οι αναμνήσεις όταν έχουν σωστή μουσική μένουν. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, η 184η μέρα της χρονιάς, άρα έχουμε ακόμα 181 μέρες μέχρι να αλλάξει ο χρόνος. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε περίπου στις 6 και 6 το πρωί, θα δύσει περίπου στις 8 και 50 το βράδυ. Υπάρχει φως πολύ ακόμα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος, η Ιακύνθη και η Άνθη. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες, με υγεία, χαρές και πάντα ευτυχισμένα. Πάμε και στον καιρό, καλοκαίρι, δηλαδή στα απλά ελληνικά. Η Κρήτη μας ψήνει, εμείς κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε και κάποιος σίγουρα κάτι θα ακούσατε. Θα είπε «σιγά τη ζέστη, έχουμε περάσει και χειρότερα». Ναι αδελφέ μου, έχουμε περάσει. Αλλά πιες λίγο νερό πρώτα και μετά κάνει τον ήρωα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, με ήλιο και ζέστη που δεν αστείευεται, και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στα 3 μποφόρ. Και στην Κρήτη υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε νερό, σκιά, καπέλο και λιγότερη παλικαριά κάτω από τον ήλιο. Να στείλουμε το σεβασμό μας, το χαιρετισμό μας και ένα μεγάλο αληθινό μπράβο σε όσους δουλεύουν έξω με τέτοιες θερμοκρασίες. Πάμε και στη διάθεση της πόλης για σήμερα, με καλοκαιρινή αλήθεια, όχι ψεύτικη. Ηράκλειο κανονικό, με
τις γνωστές λακκούβες που έχουν από γύρω γύρω λίγη άσφαλτο έτσι για τεκόρ, με οδηγούς που παρκάρουν για 2 λεπτά και γυρίζουν μετά από 2 ώρες, με παρέες που λένε που θα πάμε και τελικά καταλήγουν στο ίδιο μέρος που πάνε πάντα, με παιδάκια που τρέχουν για παγωτό, με ζευγάρια που κάνουν ότι δεν μαλώνουν, με φίλους που ξαναβρίσκονται και με τουρίστες που κοιτούν την πόλη σαν να είναι μυστήριο. Και με εμάς που ζούμε εδώ να την κοιτάμε σαν εφαρμογή που δεν έχει γίνει αναβάθμιση από το 2004 και μετά. Παρ' όλα αυτά την αγαπάμε όμως, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Η πόλη μας κουράζει, μας εκνευρίζει, μας τριμώχνει, μας ψήνει το καλοκαίρι, μας δοκιμάζει το χειμώνα και μετά έρχεται μια Παρασκευή απόγευμα, πέφτει λίγο το φως, παίζει και ένα σωστό τραγούδι και λες εντάξει, παράδεισος η Κρήτη. Γι' αυτό σας λέω Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μουσικό κανάλι 105,1, Δήμος Κιβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι, που τόσο το αγαπάμε και τόσο το προτιμάμε για τις διακοπές μας, στην αγαπημένη μου Ιερά Πέτρα. Και όσο για τους φίλους μας στο εξωτερικό αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicocanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, όπως ο φίλος μου ο Λάζαρος. Καλησπέρα Λάζαρε. Welcome. Να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης, λατινικοί χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Και να σας θυμίζω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρωτοκατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Ναι, Μανώ. Σλαπ είναι, σλαπ. Απλά είναι μια σπάνια chill mix εκδοχή που αφαιρεί την επιθετικότητα του Eurodance και αφήνει τη soul φωνή της Penny Ford να λάμψει μακριά από τα φώτα των μεγάλων κλαμπ.

0: ράδιο.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
8: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβγάνης.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη ανάψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε και μας έρχεται από το Ντουμπάι. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου παιδικό μου φίλο τον Λάζαρο. Και καλησπέρα και στον άλλο αγαπημένο μου παιδικό μου φίλο τον Λάζαρο. Καλησπέρα παιδιά. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα, ε. Να θυμηθούμε τα παλιά. Ωραία χρόνια, ωραία χρόνια.

Αυτός είναι ο Σιλ με το Here I Am, Come and Take Me. Το αυθεντικό κομμάτι ανήκει στον μεγάλο Al Green, ο οποίος το κυκλοφόρησε το 1973 γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Ο Σιλ το διασκεύασε με το δικό του μεταξένιο soul τρόπο. Ο Al Green έμεινε στην ιστορία όταν στο απόγειο της δόξας του μία πρώην φίλη του του πέταξε καυτό χυλό στον ώμο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Γεγονός που τον ώθησε να εγκαταλείψει την κοσμική μουσική και να γίνει ιερέ.

Και από τη Soul του Seal μεταφερόμαστε στον εκρηκτικό ιταλικό ήχο που κατέκτησε τα lounge bar όλου του κόσμου. This is what you are. Mario Biondi and the High Five Quintet. Κυκλοφόρησε το 2006 ο Ιταλός Mario Biondi με τη βαθιά φωνή που θυμίζει έντονα τον Barry White. Έγινε παγκοσμίως γνωστός χάρη σε αυτό το κομμάτι όταν ο θρυλικός ραδιοφωνικός παραγωγός του BBC, Jill Peterson, άρχισε να το παίζει μανιωδώς στην εκπομπή του.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, πάρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασό οδός Τιμωθέου 9 και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: γενιά Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγησε.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,7.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ήταν προθέρμανση. Τώρα αρχίζει το κυρίως πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, την πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομή.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρωτοκατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Και κάπου εδώ η ώρα μας έφτασε στο τέλος της. Το απόγευμα σιγά σιγά ετοιμάζεται να δώσει τη θέση του στο βράδυ και το Σαββατοκύριακο είναι πλέον σε απόσταση αναπνοής. Βγείτε έξω, διασκεδάστε, ζήστε τους έρωτές σας, ακόμα και αν είναι ανεκπλήρωτοι, και αφήστε τα προβλήματα για τη Δευτέρα. Είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης και μέσα από το μουσικό κανάλι 105,1 σας δίνω ραντεβού για τη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ και να προσέχετε στους δρόμους.

0: DJ Adrián.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγησε.
9: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

de hoy de las esques de Juvenon, u de tisalos, u tandron pinesken abautu aizuba oinon, u te de hoy spendesque theon, hoteme, di patri. Τώρα το τεκ χελόιου λαβών, εκαθέρε θέοι πρώτον, επέιτα δε νύψιου δατός καλέησι ροέησι, νύψα το δάουτο

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1. Another day to live through. Another day.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.